0: Μια σύνδεση που τα χρυσόνα καεί το βαλτισίν, φλούν καπάς. Αν σε γύρχα μπαινί μας, κο αλαβάνσα, γινκο πρόγραμμα, καδένας δε κόρο. Αέρο καλάς 4, γετο 31 μινούτο, καεί το βαλτισίν, τσον καπάς όχι, αν απνώχ καουί δε κούλ, βαϊτάλ το μαλί λανάνε για ψαλουί. Μα βαλάσκα αν τα χρυστό λανάνε μέλ τσοχή, μα βαλάσκα βαϊτε ενά. Βαϊσα καπάς ακόχ παγενά, λανάς αγιο ξεβίλ. Καεί το βαλτικά πασόχ τσον για πνί, ράδιο καρίσμα, γιλκα πασόχ τσεφιού πλεμνί. Μα βαλάσκα. Pasca y eto alabanza. Muy bien. O que eso que sin eto junsa con alabanza. Dolce bitnej, magualasca.
1: Pentecostés,
0: como el día Pentecostés. Es porque no hay eto junsa con alabanza. Dolce.